0: Όμπρε πάμε. Να μια γάμα. Άγε μια μάμε. Αω. Άγε το σε λαξάνιο μνάμανε. Το έγινε τεχνιό. Πέμαμε να με.
1: Ωραία μου σάγε γη.
0: Μεράζε.